0: επιλογές.
1: Είναι στον αέρα.
2: Είναι και στο διαδίκτυο.
1: Επιλογές FM.gr.
2: Είναι
1: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

πάνω κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

0: μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
1: Ωραία μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δεν στο συγχωρώ.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
1: Είναι που με άφησες να λιώνω σαν κερί. Πίνω και καπνί.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

ασταμάτητη ρυθμή από το Ράδιο Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8 είναι ό,τι πιο δυνατό.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: επιλογές. Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: ασταμάτητη ρυθμή από το Ράδιο Επιλογές.
1: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Μαδρίτη Αθήνα, με τούτα και με κίνα. Σαν να είσαι Μοναλίζα, σε χαζεύω, σε λατρεύω. Πως είσαι αληθινή, δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Είσαι και πρόβλημα και λύση. Δεν έχω ξανασυναντήσει μια καρδιά.

που γίνονται και θαύματα. Και τώρα πια από πίσω σου δεν τρέχω, ήρθε ο καιρός

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντα.

0: δύο επιλογές.
1: Το Πολύκαστρο γιορτάζει. Τα Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας έρχονται από την Παρασκευή 22 Μαΐου έως και την Κυριακή 31 Μαΐου με ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση. Εκθέσεις, παρουσιάσεις, ομιλίες, αθλητικά δρόμενα, θεατρικές παραστάσεις και παραδοσιακοί χοροί από τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής μας δίνουν ζωή και χρώμα στην πόλη. Και η μεγάλη κορύφωση την Κυριακή 31 Μαΐου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Ελευθερίας, το μεγαλύτερο γλέντι που έγινε ποτέ στο Πολύκαστρο με τους μοναδικούς Γκιντίκι. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, ενέργεια και αυθεντικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας. Παράδοση, πολιτισμός, γιορτή.
2: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πήχης, της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
3: Αλήθεια! Μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ραδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: ψυχές.
1: Χάνω το κόσμο.
0: Μα τον βρίσκω στην αφή σου. Και ζαλισμένο, ζαλισμένο με πηγαίνεις όπου θες.
1: Σαν παιχνίδι.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ, κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας. Πράγματα μεγάλα.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχει βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
2: Έχω εκστασιαστεί.
3: Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε, φίλε.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
4: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό. Είναι στον αέρα.
5: Είναι και στο διαδίκτυο.
4: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

δεν θέλει σαν κανένα. Με τα δικά σου χρώματα μου τσούρωσα τη λύπη. Προσφέρω το τρακάρισμα, αν κάνεις το κομίτι, αν κάνεις το κομίτι.

0: επιλογές.
1: Το Πολύκαστρο γιορτάζει. Τα Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας έρχονται από την Παρασκευή 22 Μαΐου έως και την Κυριακή 31 Μαΐου με ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση. Εκθέσεις, παρουσιάσεις, ομιλίες, αθλητικά δρόμενα, θεατρικές παραστάσεις και παραδοσιακή χορή από τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής μας δίνουν ζωή και χρώμα στην πόλη. Και η μεγάλη κορύφωση την Κυριακή 31 Μαΐου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Ελευθερίας, το μεγαλύτερο γλέντι που έγινε ποτέ στο Πολύκαστρο με τους μοναδικούς Γκιντίκι. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, ενέργεια και αυθεντικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας. Παράδοση, πολιτισμός, γιορτή.
2: Λευτεράκι, τα είδες?
3: Τι να δω ρε Ζωζό.
2: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν κομβόι?
3: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
2: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
3: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
2: Τι σκληρώσεις?
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
5: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
7: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
6: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
7: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
6: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
7: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
6: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
7: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
6: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
7: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
6: Κινητό 6944-258-337.
8: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάσης Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Επιλογές FM. Ράδιο Επιλογές.
2: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
3: Είναι στον αέρα.
4: Είναι και στο διαδίκτυο.
3: Επιλογές FM.gr.
4: Είναι
3: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ήχος. Είναι είδηση.
4: Είναι ιστορία.
3: Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Κάτσε λίγο.

0: επιλογές.
1: Wind. Η κλήση σας προωθείται.

0: επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
2: Λευτεράκι, τα είδες?
3: Τι να δω ρε Ζωζό.
2: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Ε, πού πήγαιναν κομβόι?
3: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
2: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
3: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
2: Τις κληρώσεις?
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
5: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
7: Γιατί?
6: Για shopping, μωρό μου, στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και είναι πνευματώδης σε απίστευτες Free Shops τιμές.
7: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
6: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
7: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
6: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
8: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
9: Το Πολύκαστρο γιορτάζει. Τα Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας έρχονται από την Παρασκευή 22 Μαΐου έως και την Κυριακή 31 Μαΐου με ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση. Εκθέσεις, παρουσιάσεις, ομιλίες, αθλητικά δρόμενα, θεατρικές παραστάσεις και παραδοσιακοί χοροί από τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής μας δίνουν ζωή και χρώμα στην πόλη. Και η μεγάλη κορύφωση, την Κυριακή 31 Μαΐου στις 9 το βράδυ, στην Πλατεία Ελευθερίας, το μεγαλύτερο γλέντι που έγινε ποτέ στο Πολύκαστρο, με τους μοναδικούς Γκιντίκι. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, ενέργεια και αυθεντικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας. Παράδοση, πολιτισμός, γιορτή.
10: Κάθε Σαββατοκυριακό 10 με 12 το βράδυ, εδώ στον Επιλογές, στους 102,8, η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
11: Εσύ, άκουσες τι άνοιξε στο Πολυκαστρό?
12: Όχι, τι?
11: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
12: Οπ, τώρα με έψησες.
11: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
12: Wait, έχει και αλμυρές.
11: Με κοτόπουλο, bacon, γύρω.
12: Πες μου κι άλλα.
11: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
12: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
11: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
12: Πάμε τώρα.
13: Joylicious. Joylicious. Where joy becomes delicious.
14: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
15: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
14: Τηλέφωνο 23430-24430. Joylicious.
16: Joylicious.
17: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

τις νιώτης, πόλο νιώθεις πως έφτανες. Στις καινούργιες σου νίκες που σαλάβαρα ανεμίζες. Στις αγάπη στη δύναμη που τα τρένα της έχανες. Στη σιωπή στην ειρήνη που μέσα σου

στα μπουρίνια του Αυγούστου, στο χειμώνα τις τσιέλες. Στα κομμάτια της μέρας που να αρπάξεις ήθελες. Σαν στρατιώτης που μόλις

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Τρως σαν... Το ξέρεις?
2: Ναι.
1: Καλό, ε.
2: Πολύ καλό. Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
3: Ψητοπολείο το χειροποίητον. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
4: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
1: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο 1/4.
5: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας, πράγματα μεγάλα.
6: Ράδιο Επιλογές.
7: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
8: Αλήθεια! Μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
9: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: επιλογές. Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
1: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός?
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-977.
1: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
2: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
1: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
1: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
2: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
2: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-977.
1: Κινητό 6944-258-337.
3: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
4: Γιατί?
3: Για shopping, μωρό μου, στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και είναι πνευματώδη σε απίστευτες free shops τιμές.
4: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
3: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
4: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
3: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι. Το Πολύκαστρο γιορτάζει. Τα Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας έρχονται από την Παρασκευή 22 Μαΐου έως και την Κυριακή 31 Μαΐου με ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση. Εκθέσεις, παρουσιάσεις, ομιλίες, αθλητικά δρόμενα, θεατρικές παραστάσεις και παραδοσιακοί χοροί από τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής μας δίνουν ζωή και χρώμα στην πόλη. Και η μεγάλη κορύφωση την Κυριακή 31 Μαΐου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Ελευθερίας, το μεγαλύτερο γλέντι που έγινε ποτέ στο Πολύκαστρο με τους μοναδικούς Γκιντίκι. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, ενέργεια και αυθεντικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσει κανένα. Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας. Παράδοση, πολιτισμός, γιορτή.
5: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Επιλογές FM. Ρε, άκουσες τι άνοιξες στο πολυκαστρό?
2: Όχι, τι?
1: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
2: Οπ, τώρα με έψησες.
1: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
2: Wait, έχει και αλμυρές.
1: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
2: Πες μου κι άλλα.
1: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
2: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
1: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
2: Πάμε τώρα.
1: Joylicious.

0: Where joy becomes delicious.
1: Στο Πολύκαστρο Κιλκής.
0: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
1: Τηλέφωνο 23430 24430.
0: Joylicious.
2: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430 24414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
3: Λευτεράκι, τα είδες?
4: Τι να δω ρε Ζωζό.
3: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου. Ε, πού πήγαιναν κομβόι?
4: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
3: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
4: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
3: Τις κληρώσεις.
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
6: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Ράδιο επιλογές.
8: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
9: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
10: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
9: Έχω
10: μετά θα πάνε
9: εκστασιαστεί.
10: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
9: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
10: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
9: Εξαιρετικό.
10: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
9: Τι λέρετε.
10: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
11: Είναι στον αέρα.
12: Είναι και στο διαδίκτυο.
11: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: Ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Στο ράδιο άκουσα μια νύχτα μαγεμένη κάποιο τραγούδι

0: επιλογές. Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι. Καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας. Πράγματα μεγάλα.
1: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
2: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
3: Γιατί?
2: Για shopping, μωρό μου. Στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και εινοπνευματώδη σε απίστευτες free shops τιμές.
3: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
2: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
3: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
2: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι. Το Πολύκαστρο γιορτάζει. Τα Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας έρχονται από την Παρασκευή 22 Μαΐου έως και την Κυριακή 31 Μαΐου με ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση. Εκθέσεις, παρουσιάσεις, ομιλίες, αθλητικά δρόμενα, θεατρικές παραστάσεις και παραδοσιακή χορή από τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής μας δίνουν ζωή και χρώμα στην πόλη. Και η μεγάλη κορύφωση, την Κυριακή 31 Μαΐου στις 9 το βράδυ, στην Πλατεία Ελευθερίας, το μεγαλύτερο γλέντι που έγινε ποτέ στο Πολύκαστρο, με τους μοναδικούς Γκιντίκι. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, ενέργεια και αυθεντικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας. Παράδοση, πολιτισμός, γιορτή.
4: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
5: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Δε χώρεσε το θαύμα ετούτη πόλη. Δε ζήσαμε σε χρόνια τυχερά.

0: Ράδιο Επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.

0: ζητά.
1: Τι ωραία που περνάμε. Όλα καλά. Ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Όλα καλά. Μην αντιστέκεσαι. Όλα καλά. Ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Όλα καλά. Μην αντιστέκεσαι.

0: Τι ωραία. Ακούτε
1: ράδιο επιλογές.
2: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
3: Λευτεράκι, τα είδες!
4: Τι να δω, ρε Ζωζό!
3: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν, κομβόι?
4: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό!
3: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε!
4: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
3: Τις κληρώσεις!
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
6: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
8: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
7: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
8: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
7: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
8: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
7: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
8: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
7: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
8: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
7: Κινητό 6944-258-337.

0: κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ εδώ στον Επιλογές στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Είναι στον αέρα.
2: Είναι και στο διαδίκτυο.
1: Επιλογές FM.gr.
2: Είναι
1: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Ως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα σε

0: επιλογές.
1: Το Πολύκαστρο γιορτάζει. Τα Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας έρχονται από την Παρασκευή 22 Μαΐου έως και την Κυριακή 31 Μαΐου με ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση. Εκθέσεις, παρουσιάσεις, ομιλίες, αθλητικά δρόμενα, θεατρικές παραστάσεις και παραδοσιακή χορή από τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής μας δίνουν ζωή και χρώμα στην πόλη. Και η μεγάλη κορύφωση την Κυριακή 31 Μαΐου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Ελευθερίας, το μεγαλύτερο γλέντι που έγινε ποτέ στο Πολύκαστρο με τους μοναδικούς Γκιντίκι. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, ενέργεια και αυθεντικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας. Παράδοση, πολιτισμός, γιορτή.
2: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
3: Γιατί?
2: Για shopping, μωρό μου, στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και εινοπνευματώδεις σε απίστευτες free shops τιμές.
3: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
2: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
3: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
2: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
4: Τρώσαν. Το ξέρεις?
5: Ναι.
4: Καλό, ε.
5: Πολύ καλό. Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
6: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
7: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
4: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
8: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
9: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
10: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία.

0: ElaBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ElaBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Έτσι, με ένα συγχαρητήρια ήρθαμε εδώ και με ένα ισανότερα. Τι να πω, παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Γιατί να σας πω συγχαρητήρια, για πείτε ένα λόγο. Ή μάλλον μην μου πείτε κανέναν. Είμαι σίγουρη ότι κάποιοι την παλεύετε πολλές φορές, πολλές μέρες, έτσι ίσα ίσα για να περάσουν, να κάνουν αυτά που έχετε να κάνετε, να γίνουν μάλλον αυτά που έχετε να κάνετε. Και μπορεί θεωρητικά κάποιες μέρες να είναι πολύ απλές, πολύ εύκολες, πολύ χορογραφημένες, να τις πω, αλλά ο καθένας ξέρει τι πρέπει να κάνει για αυτές. Εδώ είμαστε εμείς για να τις κάνουμε όσο καλύτερες γίνεται, έτσι να έχουμε εδώ τη μουσική μας, τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, την καλύτερη διάθεση. Βίκυ Χατζάκη, 2 ώρες και φύγαμε.

Πέφτει βροχή και λούζει τους δρόμους, χιλιάς σταγόνες πάνω στους ώμους βαθιά, μου σκεύει η καρδιά. Τρέμει το βλέμμα μου που σε είδε, τρέμει στο έλα, τρέμει στο φύγε, πονάει.

όλα αυτά που είχε τάξει και καλύτερα να μην λέμε μεγάλα λόγια, να κάνουμε μεγάλες πράξεις όταν έρχεται η ώρα να τις κάνουμε. Όλα αυτά που είχε τάξει από τον Γιώργο Σαμπάνη λοιπόν, και λίγο να ανεβάσουμε τώρα τους ρυθμούς, γιατί είναι με τον έρωτα πολλά λύνονται, στο μυαλό μας τουλάχιστον. Και η Έλληνα Παπαρίζου με τον Πάνο Μουζουράκη το ξέρουν.

όταν ψάχνεις την αγάπη, όταν ψάχνεις ένα συγκεκριμένο άνθρωπο, η αλήθεια είναι ότι τότε είναι σαν να σβήνουν τα φώτα, σαν να πέφτει μια κουρτίνα μπροστά στα μάτια σου και να μην βλέπεις τίποτα άλλο. Όμως η αγάπη δεν είναι μόνο σε αυτόν που αναζητάμε, μπορεί να είναι οπουδήποτε και σε οποιονδήποτε άλλον και πραγματικά οφείλουμε να το βλέπουμε, να το νιώθουμε και να το εκτιμάμε και όχι μόνο από εκεί που διαλέγουμε, αλλά και από εκεί που μας διαλέγουν με όποιο τρόπο μπορούμε να βρούμε τις ισορροπίες, να το πω, χωρίς να στεναχωριόμαστε και χωρίς να στεναχωρούμε και κανέναν.

0: Λευτεράκι, τα είδες?
1: Τι να δω ρε Ζωζό.
0: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε? Πού πήγαιναν, κομβόι?
1: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
0: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
1: Μήπως ήταν για τις

0: σκληρώσεις.
1: Και σκληρώσεις.
0: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
1: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
2: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
3: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
2: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
3: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
2: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
3: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
2: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
3: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
3: Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
2: Κινητό 6944-258-337.
4: Επιλογές.
5: Εσύ, άκουσες τι άνοιξε στο Πολυκαστρό?
6: Όχι, τι!
5: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
6: Οπ, τώρα με έψησες.
5: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
6: Wait, έχει και αλμυρές.
5: Με κοτόπουλο, bacon, γύρω.
6: Πες μου κι άλλα.
5: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
6: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
5: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
6: Πάμε τώρα!
7: Joylicious.
8: Joylicious.
7: Where joy becomes delicious.
9: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
7: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
9: Τηλέφωνο 23430-24430. Joylicious.
8: Joylicious.
10: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάσης Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές, Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε!
11: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
12: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
11: Έχω
12: μετά θα πάνε
11: εκστασιαστεί.
12: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
11: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
12: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
11: Εξαιρετικό.
12: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
11: Τι λέρε.
12: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ. Στον Επιλογές, στους 102,8.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Μορφούλα Ιακωβίδου για το ξεκίνημα του δεύτερου ημίωρου της εκπομπής μας Φρένο Γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη. Και ένα καλοκαίρι, δεν θα το πω ακόμα, μία άνοιξη που είναι λίγο στις υπογραφές με το καλοκαίρι, έτσι. Δεν ξέρει, να κρατήσει τις παλιές του χειμώνα, να περάσει τις καινούργιες με το καλοκαίρι ημερολογιακά. Προς καλοκαίρι είμαστε πιο δίπλα, δίπλα όμως, πιο δίπλα δεν γίνεται. Αλλά αυτό το best yes κάπως επηρεάζει νομίζω.

Η Νατάσα Αποφίλιου νομίζω ότι είναι σε μια πάρα πολύ καλή φάση της καριέρας της. Όλα είναι μπροστά λοιπόν. Και το μόνο που μπορεί να χαλάσει τη θέα σε αυτό είναι τα ψέματα. Ψέματα που θα μας τραγουδήσει τώρα για αυτά ο Νικηφόρος.

0: Ωραία θα ήταν να ήταν τα πράγματα τόσο απλά και εύκολα. Αυτό ήταν το φορτηγό, αυτή ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου. Λίγο πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα με τον Νίκο Οικονόμου, που κουράστηκα να σε αγαπώ, λέει στο τραγούδι, αλλά ο ίδιος κουράστηκε να ψάχνουν μόνιμα με ποια βγαίνει, με ποια είναι ερωτευμένος. Πρόσφατα πάλι τον είχαν πάρει στο κατόπι οι δημοσιογράφοι, ενώ στην ουσία ήταν απλά παρέα με το κορίτσι ενός φίλου του, ενός συνεργάτη του, τη Ματίνα Ζάρα. Τραγουδίστρια και εκείνη.
1: Να ξυπνώ.
0: Ναι, δυσανασχετεί όταν ασχολούνται με την προσωπική του ζωή. Και γι' αυτό και εμείς θα εστιάσουμε σε αυτό το τραγούδι που ήδη ακούμε.

0: δύο επιλογές.
1: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ, κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας. Πράγματα μεγάλα.
2: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
3: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
4: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
5: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Στα έλεγα λοιπόν και Νίκο Βέρτη. Αυτό είναι το τρίτο ημίωρο τη εκπομπή μα. Αυτό είναι το ημίωρο που έχει και λίγο περισσότερο θετική ενέργεια, θα πω, μια και έχουμε την Ξένια Κούρτογλου στο φινάλε του. Με χρήσιμε συμβουλέ, όχι απλά being, αλλά well-being. Για την ώρα όμω έχουμε την Μπέγκη Ζήνα.

Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, mi ambición es fuego. Nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

0: Τι ζητάω, κόντρα πάω. Εγώ τι ζητάω, να φτιάξει για τα καλά ο καιρός και να πάω ένα θερινό σινεμά χωρίς να φοβάμαι μη βρέξει, έτσι. Αυτό ζητάω. Και τι ωραία που είναι σε μερικούς θερινούς κινηματογράφους. Πού σου δίνουν και κουβερτούλα, πού μπορείς αν θέλεις να κάνεις και το τσιγαράκι σου, να πιεις και την πυρίτσα σου. Τι ωραία πράγματα, τα πιο ωραία μη σου πω. Και από ό,τι βλέπω πάρα πολύ καλά πάνε διάφορες ταινίες, εκτός από τη βιογραφική ταινία βέβαια του Μάικλ Τζάκσον που συνεχίζει να γίνεται χαμός και ξεκινάνε άμεσα τα γυρίσματα για το δεύτερο μέρος. Και βέβαια το Devil Wears Prada που σαν υπόθεση μπορεί να μην είναι και τίποτα το ιδιαίτερο από ό,τι λέτε όσοι το έχετε δει, αλλά και αυτό πάει η σφαίρα. Τώρα έχουμε και την επιστροφή του Star Wars. Πρωτιά διαβάζω λοιπόν για το The Mandalorian and Grogu. Αυτή είναι η νέα ταινία της Disney βέβαια που άνοιξε πριν από λίγες ημέρες την αυλαία, να το πω, την κινηματογραφική αυλαία, και γίνεται ένας χαμός. Ταινίες για όλα τα γούστα λοιπόν, στους θερινούς κινηματογράφους που μας αρέσουν πολύ και μας περιμένουν.
1: Πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι και ξανά.

0: Τρελός για σένα από τον Ζάσκ. Λοιπόν, στο τέλος του τρίτου μας μισάωρου έχουμε ακόμα ένα. Σε λίγο όμως, γιατί τώρα έχουμε και την Ξένια Κούρτογλου με χρήσιμες συμβουλές για να είμαστε ακόμα καλύτερα, έτσι. Μας χρειάζονται, ακόμα και αν τα ξέρουμε πολλά πράγματα, να τα ακούμε και να τα ξαναακούμε μέχρι να μας γίνουν βίωμα. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζη, σε λίγο επιστρέφω με Άννα Βύση. Μείνετε εδώ.
1: Στη σημερινή εποχή, ένα συνηθισμένο φαινόμενο είναι οι άνθρωποι να αλλάζουν καριέρα, να τολμούν να κάνουν κάτι καινούριο. Καθώς οι συνθήκες αλλάζουν και η τεχνολογία και οι δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης ανοίγουν καινούριες ευκαιρίες. Όμως, ενώ πολλοί είναι εκείνοι που έχουν ένα τέτοιο όνειρο ή επιθυμία, είναι λίγοι εκείνοι που το κάνουν πράξη. Γιατί αυτοεμποδίζονται από τρία μεγάλα ψυχικά εμπόδια που τους οδηγούν σε ανασταλτικούς τρόπους σκέψης και σε αναβλητικότητα. Νούμερο 1. Το πρώτο εμπόδιο είναι η ντροπή. Οι άνθρωποι αυτοί νιώθουν ντροπή που τους εμποδίζει να τολμήσουν να ξεκινήσουν τα πρώτα βήματα προς το όνειρό τους, γιατί φοβούνται τις απόψεις των άλλων, το τι θα πούνε που ξαφνικά αποφασίζουν να αλλάξουν πορεία στα επαγγελματικά τους. Σχόλια του τύπου «Από πού και ως πού τώρα η Μαρία έγινε ξαφνικά διακοσμήτρια και μας το παίζει σύμβουλος» και άλλα παρόμοια τους κρατάνε πίσω. Σκέψεις φόβου αποτυχίας. Ενδιασμοί αν οι κοντινοί τους θα τους στηρίξουν, θα τους αποθαρρύνουν από το να το τολμήσουν. Συνειδητοποιήστε ότι η ντροπή είναι ένας επίκτητος τρόπος σκέψης που έχει κτιστεί από τα βρεφικά χρόνια ως μια ανάγκη που έχει κάθε μωρό να ικανοποιήσει τους άλλους ώστε να του καλύψουν τις ανάγκες του. Στους ενήλικες αυτή η ανάγκη δεν υπάρχει πια και η δύναμη της γνώμης των άλλων είναι πολύ μικρότερη. Στο νούμερο 2, το δεύτερο εμπόδιο είναι ο φόβος ότι δεν θα λανσάρετε κάτι πρωτότυπο ή καινούριο. Σαν μέντορας έχω υποστηρίξει νέους επιχειρηματίες και αξιόλογους ανθρώπους να χτίσουν ένα καινούριο εγχείρημα ή να λανσάρουν την προσωπική τους μπράντα ως ειδικοί ή ως σύμβουλοι. Οι περισσότεροι διακατέχονται από τη σκέψη πως δεν έρχονται να φέρουν κάτι καινούριο ή σπουδαίο στην αγορά. Η απάντηση εδώ είναι απλή. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε παρθενογένεση, γιατί ιστορικά όλα τα έχουν πει οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι και οι μεγάλοι δάσκαλοι ηγέτες. Όμως ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του μοναδικά χαρίσματα, ταλέντα και ιστορία. Και ακριβώς αυτή είναι η πρωτοτυπία του. Έτσι και για σας, η δική σας προσωπικότητα και εμπειρία, ο δικός σας τόνος φωνής και οι ιστορίες που έχετε να μοιραστείτε είναι οι μοναδικότητές σας, που θα δώσουν αξία στους αποδέκτες σας και που δεν έχετε δικαίωμα να τα στερήσετε. Στο νούμερο 3, το τρίτο μεγάλο εμπόδιο είναι η σύγκριση με τους άλλους. Το λάθος που κάνουν οι άνθρωποι σε μια τέτοια φάση είναι να συγκρίνονται με τους άλλους, κυρίως τους πολύ πετυχημένους, και ως αποτέλεσμα να απορρίπτουν τον εαυτό τους. Όμως θυμηθείτε πως η μοναδικότητά σας είναι εκείνη που θα κάνει τη διαφορά. Άρα κάθε σύγκριση είναι ουτοπική. Αν έχετε κάτι να πάρετε από τους ανθρώπους που θαυμάζετε, είναι ο τρόπος σκέψης και δράσης τους και πάνω απ' όλα οι δυσκολίες που ξεπέρασαν στην πορεία τους για την κορυφή. Όλη η ουσία βρίσκεται στο ταξίδι, στην προσπάθεια, στην αντιμετώπιση της αποτυχίας. Γι' αυτό μην μένετε μόνο στις στιγμές της λάμψης και της επιτυχίας. Αυτό που θα σας βοηθήσει είναι μόνο η σύγκριση.

0: μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowther. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
2: Ράδιο Επιλογές.
3: Αλήθεια, μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
4: Είναι στον αέρα.
5: Είναι και στο διαδίκτυο.
4: Είναι και στο διαδίκτυο.
5: Επιλογές FM.gr.
4: Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
6: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Αυτό που ονειρευόμαστε τώρα, τα κύματα από το δικό μας Αιγαίο, από εκεί που μπορεί να είναι το νησί μας, το χωριό μας, το μέρος που μας αρέσει να πηγαίνουμε διακοπές το καλοκαίρι. Θάλασσες που ακόμα και σε εκείνους που δεν αρέσκονται έτσι στο να κολυμπάνε και όλα τα σχετικά, σίγουρα λατρεύουν το να τις κοιτάνε, να τις αναπνέουν, να βρίσκονται κοντά τους. Αιγαίο λοιπόν από την Άννα Βύση και Βίκη Χατζάκη, Φρένο Γκάζι κοντά σας μισή ώρα ακόμα. Εδώ είμαστε με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και όπως πάντα και με την καλύτερη διάθεση.

Αυτή είναι η Ανδρομάχη, δεν πάει απόψε σπίτι της και αναρωτιέμαι μήπως πάει για λίγο silent walking. Αυτή είναι η νέα τάση που μπορεί να βοηθήσει στην ψυχολογία μας. Σε μια καθημερινότητα που λίγο το TikTok, λίγο η μουσική, λίγο τα διάφορα ερεθίσματα, οι διάφοροι ήχοι που μας έρχονται στο κινητό με notifications, βίντεο, emails, όλη αυτή η πληροφορία μας έχει κάνει να παίξουμε πραγματικά και μπορεί να είναι άβολο σε πρώτη φάση το να περπατάμε χωρίς να έχουμε πάνω μας τίποτα, κουνώντας τα χέρια μας κυριολεκτικά, έτσι, και ακούγοντας μόνο τους θόρυβους, τους διάφορους θόρυβους από το περιβάλλον, από τη φύση, από τους ανθρώπους που περνάνε από δίπλα μας. Τα αυτοκίνητα, okay, αλλά βοηθάει πάρα πολύ ψυχολογικά. Silent walking λοιπόν σήμερα με τη δύση του ήλιου, να δούμε πώς είναι, να δούμε πώς είμαστε κι εμείς.

Αυτή είναι η περσινή μας νικήτρια, γιατί όλοι οι νικητές της Eurovision, η Αστερωμάτα, η Κλαβδία, έχουμε στείλει νομίζω τα καλύτερα παιδιά, τα πιο ωραία τραγούδια, και από εκεί και πέρα η πρώτη θέση, εντάξει, είναι πάντα σχετική. Πρώτη στις καρδιές μας και η Κλαβδία και ο Ακύλας που στείλαμε φέτος, τον ακούσαμε νωρίτερα. Άλλο ένα έμεινε έτσι κι αλλιώς για να κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Φρένο Γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη. Εδώ ήμασταν δύο ολόκληρες ώρες. Εδώ θα είμαστε και αύριο. Φιλιά πολλά, γεια χαρά.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: επιλογές.
1: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
2: Γιατί?
1: Για shopping, μωρό μου, στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και ενοπνευματώδεις σε απίστευτες free shops τιμές.
2: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
1: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
2: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
1: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
3: Υγεία Άρτος. Βιοτεχνία Άρτος ζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
4: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
5: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
4: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
5: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
4: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
5: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
4: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
5: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
4: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
5: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
4: Κινητό 6944-258-337.
6: Τρώω σαν... Το ξέρεις?
7: Ναι!
6: Καλό, ε!
7: Πολύ καλό! Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ! Μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
8: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
9: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
6: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
1: Το Πολύκαστρο γιορτάζει. Τα Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας έρχονται από την Παρασκευή 22 Μαΐου έως και την Κυριακή 31 Μαΐου με ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση. Εκθέσεις, παρουσιάσεις, ομιλίες, αθλητικά δρόμενα, θεατρικές παραστάσεις και παραδοσιακοί χοροί από τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής μας δίνουν ζωή και χρώμα στην πόλη. Και η μεγάλη κορύφωση, την Κυριακή 31 Μαΐου στις 9 το βράδυ, στην Πλατεία Ελευθερίας, το μεγαλύτερο γλέντι που έγινε ποτέ στο Πολύκαστρο, με τους μοναδικούς Γκιντίκι. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, ενέργεια και αυθεντικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας. Παράδοση, πολιτισμός, γιορτή.
10: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
2: Λευτεράκι, τα είδες?
3: Τι να δω ρε Ζωζό.
2: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Ε, πού πήγαιναν κομβόι?
3: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
2: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
3: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
2: Τις κληρώσεις?
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
5: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Ράδιο Επιλογές.
7: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
8: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο πολυκαστρό?
9: Όχι, τι!
8: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
9: Οπ, τώρα με έψησες.
8: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
9: Wait, έχει και αλμυρές.
8: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
9: Πες μου κι άλλα.
8: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
9: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
8: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
9: Πάμε τώρα.
10: Joylicious.
11: Joylicious.
10: Where joy becomes delicious.
12: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
13: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
14: Τηλέφωνο 23430 24430.
15: Joylicious.
16: Joylicious.
17: Είναι στον αέρα.
18: Είναι και στο διαδίκτυο.
19: Επιλογές FM.
20: Επιλογές FM.gr.
21: Είναι
22: κομμάτι της ζωής μας.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

βαρέθηκες τα ίδια. Πάντα γύρευες καινούρια ζάλι. Μου μοιάζεις και μ' αρέσει, που δεν θέλεις ασφαλές λιμάνι.

0: βράδυ επιλογές. Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157 Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
1: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι. Καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας. Πράγματα μεγάλα.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
2: Έχω εκστασιαστεί.
3: Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε, φίλε.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές, 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
2: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
1: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
1: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
2: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
2: Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Κινητό 6944-258-337.
3: Δύο επιλογές.
4: Είναι στον αέρα.
5: Είναι και στο διαδίκτυο.
4: Επιλογές FM.gr.
5: Είναι
4: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: επιλογές.
1: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
2: Γιατί?
1: Για shopping, μωρό μου, στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και εινοπνευματώδη σε απίστευτες free shops τιμές.
2: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
1: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
2: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
1: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
3: Τρώω σαν... Το ξέρεις?
4: Ναι!
3: Καλό, ε!
4: Πολύ καλό!
5: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ! Μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
6: Ψητοπολείο το χειροποίητον. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
7: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-3971-04. Ανοιχτά καθημερινά, εκτός Κυριακής.
3: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο 1/4.
1: Το Πολύκαστρο γιορτάζει. Τα Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας έρχονται από την Παρασκευή 22 Μαΐου έως και την Κυριακή 31 Μαΐου με ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση. Εκθέσεις, παρουσιάσεις, ομιλίες, αθλητικά δρόμενα, θεατρικές παραστάσεις και παραδοσιακή χορή από τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής μας δίνουν ζωή και χρώμα στην πόλη. Και η μεγάλη κορύφωση την Κυριακή 31 Μαΐου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Ελευθερίας, το μεγαλύτερο γλέντι που έγινε ποτέ στο Πολύκαστρο, με τους μοναδικούς Γκιντίκι. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, ενέργεια και αυθεντικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας. Παράδοση, πολιτισμός, γιορτή.
8: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
9: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: Λευτεράκι, τα είδες?
1: Τι να δω, ρε Ζωζό.
0: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν, κομβόι?
1: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό.
0: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
1: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
0: Τι σκληρώσεις?
2: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
3: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
5: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
6: Ράδιο Επιλογές.
7: Εσύ, άκουσες τι άνοιξε στο Πολυκαστρό?
8: Όχι, τι?
7: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
8: Οπ, τώρα με έψησες.
7: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
8: Wait, έχει και αλμυρές.
7: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
8: Πες μου κι άλλα.
7: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
8: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
7: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
8: Πάμε τώρα.
9: Joylicious.
10: Joylicious.
9: Where joy becomes delicious.
11: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
12: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
11: Τηλέφωνο 23 430 24 430. Joylicious.
10: Joylicious.
13: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάσης Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές, Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr.
1: Είναι
0: κομμάτι της ζωής μας.
1: Ράδιο
0: Επιλογές 102,8.

Ράδιο Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: Ράδιο Επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-024-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
2: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowther. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ! Είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
3: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ, κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας. Πράγματα μεγάλα.
4: Αλήθεια. Μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
5: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Βάλει εδώ Κοσμάς και Δραμάδος εδώ.
5: Έχω
6: μετά θα πάνε
5: εξτασιαστεί.
6: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρε, φίλε.
6: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ. Στον Επιλογές, στους 102,8.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές, 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: Μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Επιλογές FM. Hey, sorry I'm so cool, but yeah, I guess we can meet up tonight. I'll see you later.

0: είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr.
1: Είναι
0: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr.
1: Είναι
0: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: επιλογές.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8. Κάθε Σαββατοκύριακο, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: δύο επιλογές.
1: Το Πολύκαστρο γιορτάζει. Τα Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας έρχονται από την Παρασκευή 22 Μαΐου έως και την Κυριακή 31 Μαΐου με ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση. Εκθέσεις, παρουσιάσεις, ομιλίες, αθλητικά δρόμενα, θεατρικές παραστάσεις και παραδοσιακοί χοροί από τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής μας δίνουν ζωή και χρώμα στην πόλη. Και η μεγάλη κορύφωση την Κυριακή 31 Μαΐου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Ελευθερίας, το μεγαλύτερο γλέντι που έγινε ποτέ στο Πολύκαστρο με τους μοναδικούς Γκιντίκι. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, ενέργεια και αυθεντικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας. Παράδοση, πολιτισμός, γιορτή.
2: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
3: Γιατί?
2: Για shopping, μωρό μου, στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και είναι πνευματώδης σε απίστευτες free shops τιμές.
3: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
2: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
3: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
2: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
4: Τρώω σαν... Το ξέρεις?
5: Ναι!
4: Καλό, ε!
5: Πολύ καλό!
6: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ! Μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
7: Ψητοπολείο το χειροποίητον. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
8: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-3971-04. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
4: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
9: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
10: Είναι στον αέρα.
11: Είναι και στο διαδίκτυο.
10: Είναι και στο διαδίκτυο.
11: Επιλογές FM.gr.
10: Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Αυτά είναι που λάτρεψα, τα δυο σου τα χείλη. Κι αυτά εγώ αγάπησα, χρώματα αγάπης.

0: Το και στην καρδιά σας. Λευτεράκι, τα είδες?
1: Τι να δω ρε Ζωζό.
0: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' το άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν κομβόι?
1: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
0: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
1: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
0: Τις κληρώσεις?
2: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
3: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
5: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
4: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
5: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
4: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
5: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
4: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
5: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
4: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
5: Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
4: Κινητό 6944-258-337.
6: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
7: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
8: Όχι, τι?
7: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
8: Οπ, τώρα με έψησες.
7: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
8: Wait, έχει και αλμυρές.
7: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
8: Πες μου κι άλλα.
7: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
8: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
7: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
8: Πάμε τώρα.
9: Joylicious.
10: Joylicious.
9: Where joy becomes delicious.
11: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
12: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
11: Τηλέφωνο 23430-24430.
9: Joylicious.
10: Joylicious.
13: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
14: Ράδιο Επιλογές.
15: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει?

είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8 είναι ό,τι πιο δυνατό.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγάπη με στις

0: επιλογές.
1: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι. Καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας. Πράγματα μεγάλα.
2: Αλήθεια. Μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
3: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε!
4: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδος εδώ.
4: Έχω
5: μετά θα πάνε
4: εκστασιαστεί.
5: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρε, φίλε.
5: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ. Στον Επιλογές, στους 102,8.
0: Είναι στον αέρα.
6: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζι κοντούς. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα,

0: 24-414. Bowther. Αυτό και τέλος. Ράδιο επιλογές.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ, εδώ στον επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας, με τον Κοσμά Κατραμάδο.

0: επιλογές.
1: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
2: Γιατί?
1: Για shopping, μωρό μου, στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και είναι πνευματώδη σε απίστευτες Free Shops τιμές.
2: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
1: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
2: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
1: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι. Το Πολύκαστρο γιορτάζει. Τα Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας έρχονται από την Παρασκευή 22 Μαΐου έως και την Κυριακή 31 Μαΐου με ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση. Εκθέσεις, παρουσιάσεις, ομιλίες, αθλητικά δρόμενα, θεατρικές παραστάσεις και παραδοσιακοί χοροί από τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής μας δίνουν ζωή και χρώμα στην πόλη. Και η μεγάλη κορύφωση την Κυριακή 31 Μαΐου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Ελευθερίας, το μεγαλύτερο γλέντι που έγινε ποτέ στο Πολύκαστρο, με τους μοναδικούς Γκιντίκι. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, ενέργεια και αυθεντικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας. Παράδοση, πολιτισμός, γιορτή.
3: Τρώω σαν... Το ξέρεις?
4: Ναι.
3: Καλό, ε.
4: Πολύ καλό. Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
5: Ψητοπολείο το χειροποίητον. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
6: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
3: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
7: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
8: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
9: Όχι, τι?
8: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
9: Οπ, τώρα με έψησες.
8: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
9: Wait, έχει και αλμυρές.
8: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
9: Πες μου κι άλλα.
8: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
9: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
8: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
9: Πάμε τώρα.
10: Joylicious.
11: Joylicious.
10: Where joy becomes delicious.
12: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
13: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
12: Τηλέφωνο 23430 24430.
10: Joylicious.
11: Joylicious.
14: Είναι στον αέρα.
15: Είναι και στο διαδίκτυο.
14: Επιλογές FM.gr.
15: Είναι
14: κομμάτι της ζωής μας.
15: Κομμάτι της ζωής.
14: Ράδιο Επιλογές 102,8.

είναι στον αέρα. Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Είναι στον αέρα. Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
1: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Η απόλυτη
2: Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.

0: κληρωμένες εγκαταστάσεις, συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
0: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Κινητό 6944-258-337.
2: Λευτεράκι, τα είδες?
3: Τι να δω ρε Ζωζό.
2: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν κομβόι?
3: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
2: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
3: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
2: Τι σκληρώσεις?
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
5: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Ράδιο επιλογές.
7: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
8: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
7: Έχω
8: μετά θα πάνε
7: εκστασιαστεί.
8: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
7: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
8: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
7: Εξαιρετικό.
8: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
7: Τι λέρε.
8: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ. Στον Επιλογές, στους 102,8.

Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Είναι στον αέρα. Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: επιλογές.
1: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι. Καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας στο βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας. Πράγματα μεγάλα.
2: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
3: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
4: Γιατί?
3: Για shopping, μωρό μου, στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και εινοπνευματώδη σε απίστευτες Free Shops τιμές.
4: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
3: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
4: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
3: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
5: Αλήθεια! Μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
6: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν.

0: με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές, Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε!
1: Είναι στον αέρα.
2: Είναι και στο διαδίκτυο.
1: Επιλογές FM.gr.
2: Είναι
1: κομμάτι της ζωής μας.
2: Κομμάτι της ζωής.
1: Ράδιο Επιλογές 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Είναι στον αέρα. Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Επιλογές FM. Hey, sorry I'm so cool, but yeah, I guess we can meet up tonight. I'll see you later.

Είναι στον αέρα. Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
2: Ράδιο Επιλογές.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ, εδώ στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.

Επιλογές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr.
1: Είναι
0: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr.
1: Είναι
0: κομμάτι της ζωής μας.
1: Ράδιο
0: Επιλογές 102,8.

0: Ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβίς, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157 Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
2: Τρως σαν... Το ξέρεις?
3: Ναι.
2: Καλό, ε.
3: Πολύ καλό.
4: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
5: Ψητοπολείο το χειροποίητον. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
6: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
2: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
7: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξε στο Πολυκαστρό?
8: Όχι, τι?
7: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
8: Οπ, τώρα με έψησες.
7: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
8: Wait, έχει και αλμυρές.
7: Με κοτόπουλο, bacon, γύρω.
8: Πες μου κι άλλα.
7: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
8: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
7: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
8: Πάμε τώρα.
9: Joylicious. Joylicious. Where joy becomes delicious.
10: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
9: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
10: Τηλέφωνο 23430-24430.
9: Joylicious.
10: Joylicious.
11: Το Πολύκαστρο γιορτάζει. Τα Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας έρχονται από την Παρασκευή 22 Μαΐου έως και την Κυριακή 31 Μαΐου με ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση. Εκθέσεις, παρουσιάσεις, ομιλίες, αθλητικά δρόμενα, θεατρικές παραστάσεις και παραδοσιακή χορή από τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής μας δίνουν ζωή και χρώμα στην πόλη. Και η μεγάλη κορύφωση, την Κυριακή 31 Μαΐου στις 9 το βράδυ, στην Πλατεία Ελευθερίας, το μεγαλύτερο γλέντι που έγινε ποτέ στο Πολύκαστρο, με τους μοναδικούς Γκιντίκη. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, ενέργεια και αυθεντικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας. Παράδοση, πολιτισμός, γιορτή.
12: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
13: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
12: Έχω.
13: Μετά θα πάνε
12: εξτασιαστεί.
13: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
12: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
13: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
12: Εξαιρετικό.
13: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
12: Τι λέρε.
13: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
14: Είναι στον αέρα.
15: Είναι και στο διαδίκτυο.
14: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
16: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Neon Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα.
1: Καλή μας εβδομάδα, καλό μας μήνα. Να έχουμε ένα υπέροχο μήνα, να έχουμε και ένα καλό υπέροχο καλοκαίρι.
0: Είναι αυτή η Δευτέρα που ξεκινάς και λες καλό το ένα, καλό το άλλο και όλο σου δίνει μια σφαλιάρα για να σταματήσει δηλαδή.
1: Σταμάτα. Παγκόσμια ημέρα γονέων γράφει εδώ πέρα το ημερολόγιο του Αγίου Πνεύματος σήμερα, γιορτάζει η Τριάδα.
0: Με τους γονείς ειδικά. Αχ, το πράγμα πάει από το κακό στο χειρότερο. Δεν βλέπεις τι γίνεται.
1: Εγώ θέλω να ελπίζω. Μπορώ.
0: Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Αλλά πεθαίνει τελικά και αυτή. Καλώς ορίσατε, καλή εβδομάδα. Επιβάλλει Κοσμάς και Δραμάδος εδώ. Λέμε καλοκαίρι από σήμερα επισήμως. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι το λέμε,
0: έτσι,
1: το λέμε.
0: Έτσι. Αλλάζει η ψυχολογία σιγά σιγά, θέλοντας και μη. Έτσι.
1: Λες Ιούνιος.
0: Λες καλοκαίρι επίσης. Έτσι. Λες άντε να σχεδιάσουμε τις διακοπές μας επιτέλους. Σιγά σιγά. Ποιες διακοπές? Σου λέει άλλη, έχω να πάω διακοπές 3 χρόνια. 4 χρόνια έχω ακούσει ανθρώπους. Λοιπόν, όπως κάθε Δευτέρα έχουμε ζώδια σε λίγο που έρχονται. Έχουμε νέα από το διάστημα αργότερα, γιατί υπάρχουν πολλά νέα από το διάστημα. Κάθε Δευτέρα αυτά, οπότε μείνετε εδώ, είναι το σίγουρο θα περάσουμε καλά.

0: Η Εύη είναι έτοιμη να μας δώσει τα φώτα της για τα ζώδια που έρχονται τώρα στα αυτιά μας, κυρίες και κύριοι, να δούμε πώς θα πάει η εβδομάδα που μόλις ξεκίνησε.
1: Έτοιμη να κάνω το καλύτερο που μπορώ από εκεί και πέρα, καταλαβαίνετε. Λοιπόν,
0: όχι, δεν καταλαβαίνουμε.
1: Από εκεί και πέρα είναι δουλειά των άστρων.
0: Των άστρων, είναι άλλη μόνο.
1: Των άστρων, δεν φταίω για αυτά που βλέπουν, ε. Λοιπόν, σε γενικές γραμμές έχουμε θετικές όψεις, μπορούμε να πούμε. Προς το τέλος της εβδομάδας είναι λίγο πιο ζόρικα τα πράγματα και ίσως έτσι να ξυπνήσουν κάποιες παλιές ιστορίες. Πάμε για τα επιμέρους. Κρυαράκια μου, είναι έτσι μια εβδομάδα που σας ζητάει κατά κάποιο τρόπο να αλλάξετε ορισμένους τρόπους σκέψης που χρησιμοποιούσατε στο παρελθόν, να αντικρίσετε λίγο διαφορετικά τα πράγματα, σαν να επανεφεύρετε τον εαυτό σας. Μπαίνετε σιγά σιγά σε μια τέτοια διαδικασία αυτή την εβδομάδα. Πάμε στα ταυράκια. Ταύρι μου, η εβδομάδα αυτή είναι για σας έτσι μια εβδομάδα που σας ζητάει να οργανώσετε λίγο την καθημερινότητά σας. Από την άλλη πλευρά όμως, δεν αποκλείεται να είσαστε λίγο πιο επιρρεπείς σε παιχνίδια εξουσίας. Ποιος έχει το πάνω χέρι στη σχέση, ποιος έχει το πάνω χέρι στη δουλειά. Πράγματα γενικότερα που μπορούν να λειτουργήσουν ως κακοτοπιές για σας. Πάμε στους δίδυμους. Δίδυμάκια μου, υπάρχουν πολλές και ξαφνικές αλλαγές αυτή την εβδομάδα. Θα πρέπει να προσέξετε το πώς θα τις διαχειριστείτε, ενώ θα πρέπει να φροντίσετε να βάλετε ένα χαλινάρι στον εκνευρισμό που θα νιώσετε και να επιστρατεύσετε τη διπλωματία για να ελεγχθείτε στις καταστάσεις που προκύπτουν. Καρκίνη μου, μπορεί κάπου έτσι να νιώθετε λίγο πιο βαρύ το κλίμα, λίγο πιο πεσμένη, λίγο να σας πιάνουν τα ψυχολογικά σας, λίγο μία ενδοσκόπηση. Προσπαθήστε να διατηρήσετε την αισιοδοξία σας, ακόμα και στις πιο πιεστικές συνθήκες. Λέοντες, είναι πολύ πιθανό να κάνετε κάποια νέα ενδιαφέρουσα γνωριμία αυτή την εβδομάδα. Κάποιο πρόσωπο που ίσως να γνωρίζατε και τώρα να το βλέπετε με άλλο μάτι ή να γίνεται μια διαφορετική προσέγγιση. Θα μπορέσετε γενικότερα να βάλετε σε μια τάξη και τα οικονομικά σας. Παρθένη, λίγο πιεστική η εβδομάδα για εσάς. Νιώθετε έντονα την ανάγκη να αποσυρθείτε, να καθίσετε λίγο με τον εαυτό σας, να τα σκεφτείτε, να πάρετε αποστάσεις από τοξικούς ανθρώπους και καταστάσεις. Ζυγή, οι προσωπικές σχέσεις μπαίνουν έτσι σε μια δοκιμασία αυτή την εβδομάδα. Είναι δύσκολο έτσι να διαχειριστείτε ορισμένες καταστάσεις που προκύπτουν. Αν είσαστε ωστόσο σε μια διαδικασία που σπουδάζετε, δίνετε εξετάσεις ή μελετάτε, αυτή η εβδομάδα μπορεί να λειτουργήσει βοηθητικά. Σκορπιοί, κατά κύριο λόγο αυτό που θα σας απασχολήσει αυτή την εβδομάδα είναι τα οικονομικά. Μπορεί να δείτε ότι οι καταστάσεις αρχίζουν να βελτιώνονται, ίσως να σας απασχολούν περισσότερο και οικονομικά τα οποία μοιράζεστε, οικονομικά δηλαδή με το σύντροφό σας ή οικονομικά με κάποιο συγγενή που μπορεί να συνεταιρίζεστε. Τα κοινά οικονομικά κατά κύριο λόγο σας απασχολούν λίγο περισσότερο. Τοξότες, εντάσεις έρχονται αυτή την εβδομάδα κατά κύριο λόγο με τις στενές συνεργασίες ή τα στενά δικά σας πρόσωπα. Προσπαθήστε να διατηρήσετε χαμηλούς τόνους και να μην μπείτε σε συζητήσεις που ξέρετε ποιο θα είναι το φινάλε. Εγώ καιρή, μία καινούργια γνωριμία φαίνεται να σας αναστατώνει και να σας ξυπνάει επιθυμίες που για καιρό είχατε ξεχάσει. Δεν αποκλείεται λοιπόν να αρχίσετε να ελπίζετε σε κάτι πιο σταθερό και πολύ ξαφνικά. Υδροχόη, και εσείς δεν αποκλείετε αυτή την εβδομάδα να νιώσετε τον έρωτα να σας χτυπάει την πόρτα. Ένα διάστημα που γενικότερα όποιο στόχο θα βάλετε θα τον κατακτήσετε. Κατά κύριο λόγο όμως αυτό που φαίνεται να σας απασχολεί είναι τα προσωπικά σας. Και ολοκληρώνουμε για αυτή την εβδομάδα με τα ψαράκια. Αρκετή κινητικότητα υπάρχει. Κόσμος πάει, κόσμος έρχεται, προτάσεις σας γίνονται. Θα πρέπει να τις Μελετήσετε πάρα πολύ καλά πριν πάρετε τις αποφάσεις σας και είναι μια περίοδος, που μια εβδομάδα που ίσως θα σας βοηθήσει να προχωρήσετε προς τα μπροστά.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε εδώ το πρώτο ημίωρο, να πάμε σε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε με το σαν σήμερα, έτσι πρώτη του μήνα, να δούμε τι γίνεται με το σαν σήμερα, τι έγινε δηλαδή τα παλιότερα χρόνια, όλα αυτά μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, έχουμε TikTok, έχουμε και Facebook, εκεί επικοινωνούμε.
1: Εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε έτσι αναλυτικός και διεξοδικός.
0: Γράφεις επιβαλή, οίκος μας καθαρμάδος με λατινικούς χαρακτήρες, έτσι μας βρίσκεις.
1: Πάμε τώρα σε μουσική διαλυματάκι και επιστρέφουμε.

0: Ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Λευτεράκι, τα είδες?
2: Τι να δω ρε Ζωζό.
1: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Ε, πού πήγαιναν κομβόι?
2: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
1: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
2: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
1: Τις κληρώσεις?
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
4: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Ράδιο επιλογές.
5: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
6: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα.
1: Καλή μας εβδομάδα, καλό μας μήνα.
0: Επιστρέψαμε εδώ μετά τις διαφημίσεις και το διάλειμμα. Δεύτερο ημίωρο Δευτέρας, 1η Ιουνίου. Εύη Βαλή, Κοσμάς και Δερμάδος εδώ. Καθημερινά μαζί 2 ώρες από Δευτέρα στην Παρασκευή. Μην το ξεχνάτε αυτό. Έτσι.
1: Και έχει έρθει η ώρα να ρίξουμε εκείνη τη ματιά μας στο σαν σήμερα. Τι συνέβη σαν σήμερα σε τούτο εδώ τον κόσμο. 1η Ιουνίου λοιπόν και το 1495 έχουμε την πρώτη καταγεγραμμένη αναφορά για την παραγωγή του σκοτσέζικου ουίσκι από τον μοναχό Τζον Κορ. Το 1930 ο Παναθηναϊκός νικά 8-2 τον Ολυμπιακό στη μεγαλύτερη έκταση νίκη που είχε πετύχει ποτέ επί του αιωνίου αντιπάλου του. 1967 κυκλοφορεί το αριστουργηματικό άλμπουμ των Beatles Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. 1973 η Χούντα των Συνταγματαρχών προχωρεί στην κατάργηση της μοναρχίας στην Ελλάδα και στην εγκαθίδρυση Προεδρικής Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας με συντακτική πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου. 1973 υπογράφεται η Συμφωνία Σύνδεσης Κύπρου ΕΟΚ. 1998 ιδρύεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με έδρα τη Φραγκφούρτη. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 1η Ιουνίου.

0: θα φεύγει το παιδάκι, θα πηγαίνει πάνω στο ρομπότ και θα παίζει μαζί του, θα το χτυπάει.
1: Εμπορικά, ναι. Εμπορικά θα ξεκινήσει το πρώτο εξάμεινο του 27.
0: Ναι, εντάξει, όχι, εμπορικά είναι τώρα, τα πρώτα 100 δείγματα λέμε.
1: Τα πρώτα 100 δείγματα είναι σε υπάλληλους.
0: Τέλος πάντων, ναι, αλλά είναι στα σπίτια τους. Λοιπόν, 15.000 θα κοστίζει τελικά, γιατί είχαμε ακούσει κάτι για 25, 30, δεν ξέρω και εγώ τι. Παιδιά, γράφουμε ιστορία. Τι ιστορία είναι αυτή τώρα, δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια, με όλα αυτά που συμβαίνουν. Έρχεται, λέει, να καλύψει το κενό. Ποιο κενό? Της τεμπελιάς. Γιατί παλιότερα τα σπίτια, ας πούμε, έτσι κάποιος τα φτιάχνε. Δεν υπάρχει κενό στα σπίτια.
1: Να σου πω κάτι. Το θέμα είναι ότι συνήθως, έτσι, η μεγαλύτερη ανάγκη για κάποιον που θα σου κάνει τις δουλειές έχει η οικογένεια. Με εργαζόμενους γονείς, ας πούμε.
0: Ναι, δεν υπάρχει δικαιολογία να πηγαίνει ένα ρομπότ για μένα. Δεν υπάρχει. Τέλος πάντων, έτσι είναι. Όταν υπάρχουν οι ανάγκες, καλύπτονται από την αγορά. Αυτό συμβαίνει. Σου λέει, κάποιος θα τα πάρει αυτά. Οπότε, χαμός θα γίνει. Όπως τώρα, ας πούμε, έχει γίνει χαμός με αυτές τις σκούπες που είναι στρογγυλές και σκουπίζουν αυτόματα όλο το σπίτι και εσύ γυρνάς και το βρίσκεις όλο GG. Πληρώνεις 200-300 ευρώ και αυτό λειτουργεί.
1: Εκτός και αν έχεις κατοικίδιο.
0: Το έχει φίλη με κατοικίδιο, με γάτα και όλα. Τίποτα, όλα καλά. Και
1: ναι. Μία φίλη μου με γάτα. Συνήθως βρίσκει τη γάτα πάνω στο ρομποτάκι και να έχουν γίνει όλα.
0: Τι να σου
1: καταλαβαίνεις.
0: Η δικιά μου είχε κλουβί. Οπότε την έβαζε το κλουβί. Πάντως εκεί πάμε. Στην τεμπελιά. Ξέρω και εγώ τι να σου πω. Να τα βρίσκουν όλα έτοιμα.

0: Σε λίγο έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Δευτέρα και επιστρέφουμε εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια ολόκληρη ώρα Δευτέρας και 1η Ιουνίου, κυρίες και κύριοι. Μπήκαμε στο καλοκαίρι του 2026.
1: Γρήγορα, γρήγορα.
0: Να κάνουμε το σταυρό μας. Έτσι. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε social media. Επιβαλλικός μας και τρομάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Έτσι μας βρίσκεται. Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Έτσι, ευχαριστούμε όλους εσάς που μας στέλνετε μηνύματα κατά καιρούς ή αιτήματα φιλίας. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για τη δεύτερη ώρα, μην φύγει κανείς.

0: επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης, της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο, Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-024-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
0: Είναι στον αέρα.
2: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
3: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα.
1: Καλή μας εβδομάδα
0: και καλό
1: μας
0: καλοκαίρι.
1: Και καλό μας καλοκαίρι, βεβαίως.
0: Επιβαλίκος μας καταρμάδος εδώ στο μικρόφωνο.
1: Πολλά είναι και αυτά την επιλογή που συμβαίνουν. Πολλά είναι αυτά που συμβαίνουν. Και συνεχώς βγαίνουν στη φόρα νέα πακέτα με αποχαρακτηρισμένα αρχεία της NASA.
0: Α, έχουμε νέα από το διάστημα, εννοείται, κανονικότατα.
1: Έμα. Και όσο γίνονται αυτά, τόσο και εμείς δεν μένουμε σε ησυχία. Πολλές λοιπόν οι φωτογραφίες και τα βίντεο με τα ανεξήγητα φαινόμενα. Κάποια από αυτά αφορούν και στην Ελλάδα. Ωστόσο, εγώ θα
0: έχουν
1: σταθώ.
0: Έχουν βγει τρία πακέτα.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Εγώ θα σταθώ.
0: Με βίντεο και διάφορα δημοσιεύματα.
1: Και θα έχουν και άλλα.
0: Ναι.
1: Εγώ θα σταθώ σε ένα βιντεάκι που δείχνει να έχει χτυπηθεί κάποιο άγνωστο.
0: Α, ναι, ναι, ναι, το είδα και εγώ αυτό.
1: Και να πέφτει κάτι που μοιάζει με όν.
0: Ωραία, το ζήτημα είναι πήγανε να τα μαζέψουν τα συντρίμια να δουν τι γίνεται.
1: Και αν τα μαζέψανε, πού θα τα πήγανε.
0: Έλατε, καλά, αυτό το ερώτημα παραμένει από παλιά.
1: Πάντως πραγματικά εκείνο το βιντεάκι, αν... δεν θέλω να αμφισβητήσω τη γνησιότητά τους.
0: Όχι καλέ, τι λες τώρα, λίμωνο τώρα.
1: Αλλά εκείνο το
0: μπορεί
1: βιντεάκι
0: να είναι AI, αλλά...
1: πραγματικά σε κάνει να μπει στη διαδικασία να σκεφτείς ότι αυτό που πέφτει είναι κάποιον.
0: Εν τω μεταξύ υπάρχει ένα άλλο βιντεάκι το οποίο δείχνει ένα φωτεινό άνθρωπο στον αέρα, ένα ανθρώπινο πράγμα τέλος πάντων. Δεν ξέρω αν το είδες και αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά παιδιά, επειδή πλέον υπάρχει AI, δηλαδή αν αυτό το κάναμε πριν από 10-15 χρόνια θα έλεγες εντάξει. Κατά πάσα πιθανότητα είναι γνήσιο, αλλά τώρα δεν πιστεύεις τίποτα. Είναι τόσο ωραίο. Έγιναν τόσο ωραία τα πράγματα και αναρωτιέσαι επίσης, το έχουμε ξαναπεί από αυτήν εδώ την εκπομπή, γιατί τώρα, γιατί ό,τι έβλεπα μέχρι τώρα από το 1940 παγκοσμίως μέχρι σήμερα, μέχρι πέρυσι, πρόπερσι τέλος πάντων, ήτανε μετεωρολογικό μπαλόνι. Ό,τι βλέπαμε ήταν μετεωρολογικό μπαλόνι. Τώρα βέβαια δεν υπάρχουν μετεωρολογικά μπαλόνια να κυκλοφορούν έτσι στον ουρανό. Αλλά αυτό που έβλεπες και γυάλιζε και πετούσε γρήγορα ήταν μετεωρολογικό μπαλόνι. Τώρα είναι όλα κανονικά. Όλα τα έχουν παραδεχτεί οι κυβερνήσεις. Τώρα είναι, ναι, εν τω μεταξύ υπάρχει κάτι πολύ λεπτό σε όλο αυτό. Δείτε που δεν σου λένε ακριβώς τι είναι. Σε αφήνουν μόνο σου.
1: Να αρχίσεις
0: να αναρωτιέσαι. Απλό, ναι, να απασχοληθεί ο κόσμος. Έτσι. Με κάτι το οποίο δεν ξέρουμε και αν είναι αλήθεια καν. Έτσι, για να φύγει το μυαλό του από άλλα προβλήματα. Ξέρω, από τους πολέμους. Ή από τη λίστα Epstein και όλα αυτά τις ανομαλίες που διαβάζαμε τους προηγούμενους μήνες. Και τώρα έχουν γεμίσει ειδήσεις από αυτές τις βλακίες τώρα. Τις οποίες βλακίες εμείς τις βλέπαμε και τις ξέραμε από ερευνητές δεκαετίες πριν, ας πούμε.
1: Άντε να δούμε τι άλλο θα μάθουμε.
0: Τι άλλο μουσί θα μας πούνε επίσης.

0: Λοιπόν, θυμάσαι που λέγαμε πόσο έχεις χαιρός πριν, ξέρω και εγώ κανένα χρόνο, παίρνει και γρήγορο χρόνος.
1: Ναι.
0: Έτσι, που ήταν μια όλη εμφάνιση, η οποία έλεγε ότι θα πάει με 1000 άντρες σε 12 ώρες. Το θυμάσαι αυτό?
1: Ναι, διάφορα.
0: Και πού πήγε, ρε παιδί μου, έκανε live, ποιο ξέρει, περίμεναν οι άντρες τη σειρά, άλλοι κι αυτοί. Έχουν γελιοποιηθεί και οι άντρες εκτός από τις γυναίκες, τέλος πάντων, στην προκειμένη περίπτωση. Όμως να που έρχεται η Λία Φίλιπς, 24 ετών, έτσι, και αυτή στο All in Fans, μη χάσει, έτσι. Mm-hmm. Μιλάμε για αυτή η εποχή, έτσι, η τεχνολογία, οι γνώσεις, έτσι, που είναι στα χέρια μας, τις χρησιμοποιούμε για να πάμε από το καλό στο καλύτερο.
1: Ναι, καλά.
0: Έτσι. Και τώρα εννοείται ότι είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε ό,τι θέλουμε.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, η συγκεκριμένη λοιπόν έχει πάει με 1113 άντρες σε 12 ώρες και έχει σπάσει το ρεκόρ της Αλληνής. Έτσι.
1: Την έφαγε.
0: Την έτρωγε επί 1113 φορές.
1: Όχι, εννοώ την έφαγε την άλλη.
0: Σε 12 ώρες. Εσένα εκεί πήγε το μυαλό σου. Στην κόντρα. Έτσι. Αλλά τι έγινε τώρα? Έκανε δηλώσεις, συνέντευξη ο σύντροφός της.
1: Αυτό θα δήλησε, πει, να στέκεσαι βράχος στην αφάλιση.
0: Δεν ζηλεύω, την αγαπώ πολύ. Ό,τι και να κάνει μέσα στην ημέρα, το βράδυ σε μένα γυρνάει. Παιδί μου, αυτό είναι. Έτσι. Αυτό είναι, δηλαδή, πραγματικά, έτσι, μία ή άλλη με τα ζώα που γινόταν, οι άνθρωποι ζώα, στην Πορτογαλία και αλλού, και μία αυτός. Έτσι, είμαι πολύ καλά που είναι η εποχή έτσι. Δεν ξέρω πώς αισθάνεσαι εσύ έτσι, με αυτή την εποχή που έχεις τόση ελευθερία να κάνεις ό,τι θέλεις. Καλά δεν πάει αυτό? Χρησιμοποιούμε αυτή την ελευθερία για καλό σκοπό. Και στο τέλος λέει και το άλλο, το οποίο εμένα μου γέννησε ερώτημα αμέσως. Λέει, αυτά έχει το επαγγελμά της. Πες μας το επαγγελμά της να δούμε ποιο είναι. Πες το, παραδέξω το επαγγελμά της, να δούμε ποιο είναι επιτέλους.
1: Να κάνει χαρούμενο τον κόσμο.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά κάπως λέγεται αυτό το επάγγελμα. Καταλαβαίνεις. Παραδέξω το λίγο.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Δευτέρας, κυρίες και κύριοι. 1η Ιουνίου, κυρίες και κύριοι. 1η Ιουνίου του 2026. Έτσι. Να δούμε.
1: 1η Ιουνίου.
0: Κοίταξε να δεις, να σου πω. Εγώ θέλω και θέλω να κάνω διακοπές. Έτσι, είμαι αισιόδοξο δηλαδή. Mm-hmm. Τώρα δεν ξέρω τι θα συναντήσω. Δηλαδή, θα πας να γεμίσεις το αυτοκίνητο με βενζίνη. Έτσι, θα περάσεις τα διόδια. Θα πας εκεί, θα πας να φας κάπου. Δεν θα τρως, ξέρω κι εγώ, μέσα. Για διακοπές μιλάμε. Εντάξει. Τι θα σου έρθει το μπουγιουρδί? Αυτό σκέφτομαι. Και με πιάνει η καρδιά μου, ας πούμε.
1: Λοιπόν, να το σκέφτω.
0: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις. Μείνετε εδώ.

0: ασταμάτητη ρυθμή από το Ράδιο Επιλογές. Ράδιο Επιλογές.
1: Αλήθεια, μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Τελευταία 20 λεπτό, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στη μουσική, καλωσορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Επιβαλή, Κοσμάς Καταρμάδος εδώ, καθημερινά μαζί από Δευτέρα Παρασκευή. Ήρθε η ώρα για νέα από το διάστημα. Έχουμε κι άλλα νέα από το διάστημα.
1: Βεβαίως.
0: Το διάστημα όμως.
1: Βεβαίως. Διάστημα, πιο διάστημα δεν γίνεται. Κινέζος δισεκατομμυριούχος θέλει να ηγηθεί της ανθρωπότητας στην κατάκτηση του Άρη. Έλα, δεν σε βλέπω να αντιδράς.
0: Γιατί να αντιδράω?
1: Ο Τσουν Ουάνγκ είναι ο κύριος, ο συγκεκριμένος, ο δισεκατομμυριούχος της βιομηχανίας των κρυπτονομισμάτων. Αναμένεται λοιπόν να ηγηθεί μιας μελλοντικής αποστολής της SpaceX. Εκεί πέρα, στον Άρη, για τη δημιουργία της αποικίας. Ναι, ναι, ναι. Τι να σας πω τώρα, ρε παιδιά. Αν πάει ένας δισεκατομμυριούχος εκεί και τα καταφέρει,
0: αυτός θα πάει.
1: Θα το κάνει τσιφλίκι του ή όχι?
0: Τώρα αυτό ήταν το πρόβλημά του. Δεν πάει να το κάνει τσιφλίκι του εκεί στον Άρη. Μακριά, στον Άρη και ακόμα παραπέρα, αδερφές μου. Τι λες τώρα?
1: 2 χρόνια
0: τι
1: υπολογίζουν.
0: Τι με νοιάζει εμένα, τι θα κάνει στον Άρη αυτός?
1: Ότι θα τους πάρει να φτάσουν εκεί.
0: 2 χρόνια.
1: Ο Ουάνγκ έχει ξανακάνει διαστημική πτήση ιδιωτική. Κατάλαβες, αυτές που πηγαίναν λίγο
0: Άρη
1: μέχρι... Όχι καλέ, στον Άρη.
0: Είπα και εγώ.
1: Αυτές που σε πάνε λίγο παρά έξω και σε γυρνάνε.
0: Αυτά είναι κουτσουλιές, δεν είναι τίποτα. Στον Άρη να σε δω 2 χρόνια στο διάστημα και άλλα 2. Παναγία μου, ούτε καν, ούτε
1: δύο
0: καν.
1: 2 χρόνια να πας.
0: Και 2 να γυρίσεις.
1: Δεν θα κάτσεις και λίγο να κάνεις καμιά δουλίτσα?
0: Να πιεις και ένα καφεδάκι, τίποτα.
1: Άλλα 2 χρόνια
0: να φτιάξεις,
1: μετά να γυρίσεις.
0: Να καθαρίσεις το σπίτι που το έχεις αφήσει
1: 5-6 χρόνια,
0: 5-6
1: θα
0: χρόνια κενό. Καταλάβες αυτό? Τι να πω, πραγματικά δηλαδή, δεν θέλω, δεν με ενδιαφέρει. Μακάρι να ήταν ένας πλανήτης με νερό, με πράσινο, ξέρω και εγώ, να ήταν ασφαλής. Να το σκεφτόμουν, τώρα δεν υπάρχει.
1: Να είχε τουλάχιστον, ας πούμε, κάποια δεινοσαυράκια.
0: Όχι, δεν θέλω. Μια χαρά
1: ούτε
0: είμαι.
1: Ούτε δεινοσαυράκια δεν
0: θέλω. Μια χαρά είμαι εδώ.

0: ποσοστό των ανθρώπων που είναι επικίνδυνο να πνιγεί, mm-hmm. να πάθει κάτι τέλος πάντων, από 60 χρόνων και πάνω, είναι το 64% των ανθρώπων που παθαίνουν κάτι. Εντάξει, τώρα εσύ όταν είσαι μεγάλος και δεν είσαι και αθλητής, ας πούμε, και είσαι πάνω από 60 και έχεις φάει την πριζολίτσα σου, κάτσε εκεί πέρα με τη χωριάτικη, κάτσε εκεί πέρα τώρα, μην,
1: ναι, κάτσε, μην ανοίγεσαι,
0: μην ανοίγεσαι γενικά. Από την ώρα που θα φας, για 3-4 ώρες μην κάνεις τίποτα. Άστο. Όχι 2 ώρες που λένε, και 3 και 4 ώρες. Άστο να πάει. Άμα δεις και μεγάλο κύμα, μην μπεις καθόλου μέσα, είναι δύσκολα τα πράγματα. Μην κάνεις τον άντρα, δηλαδή δεν είναι από εκεί. Ο αντρισμός είναι και από άλλα πράγματα.
1: Ναι.

0: Λοιπόν, Εύη μου.
1: Μάλιστα,
0: είσαι
1: Κοσμά.
0: Έτοιμη να περάσει ένα υπέροχο καλοκαίρι? Είσαι έτοιμη, λέω.
1: Εγώ είμαι έτοιμη.
0: Δεν σε βλέπω.
1: Ο ουρανός δεν ξέρω αν θα με ευνηδιάσει.
0: Ο ουρανός είναι τώρα για 7 χρόνια.
1: Ένας ουρανός μαστέρια.
0: Αυτό ακριβώς. Και με καδρόνια καμιά φορά, ξέρεις.
1: Ναι, αυτό. Τα αστέρια κομίτες.
0: Εσύ είσαι έτοιμη, αυτό λέω. Εσύ είσαι έτοιμη.
1: Εγώ είμαι έτοιμη.
0: Έτσι, μπράβο. Οπότε έχουμε να ζήσουμε ένα υπέροχο καλοκαίρι φέτος.
1: Ναι.
0: Έτσι, να προσέχετε γενικά τώρα στις παραλίες, να προσέχετε τα κέρατα. Είναι, να προσέχετε πολλά. Και αυτό το καλοκαίρι. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο Τρίτη, εδώ θα είμαστε.
1: Εγώ τώρα σε αυτό το σημείο θέλω λίγο να διαμαρτυρηθώ.
0: Γιατί?
1: Γιατί εχθές δεν με πήρες ένα τηλέφωνο να μου πεις χρόνια πολλά. Με ξέχασες τελείως.
0: Είναι και αυτό, ναι.
1: Με ξέχασες τελείως. Επειδή είναι Κυριακή και δεν με βλέπεις. Νόμιζες ότι θα την γλιτώσεις.
0: Δεν σε είδα, δεν σε ξέρω. Υποφέρεις. Εγώ βλέπεις.
1: Τα γλυκά εδώ απόξω δεν τα είδες.
0: Εν τω μεταξύ, ξέρεις, εγώ είμαι μετά, λέω τώρα, μην τη πω ότι μεγάλωσε. Ένα χρόνο.
1: Ναι, πούμε, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και τη στεναχωρέσω.
1: Άστα αυτά.
0: Λοιπόν, αύριο εδώ.
1: Για να γκρινιάξω με την ησυχία μου, όχι τίποτα άλλο.
0: Γεια χαρά.

0: Είσαι εσύ.
1: Ράδιο Επιλογές.
2: Το Πολύκαστρο γιορτάζει. Τα Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας έρχονται από την Παρασκευή 22 Μαΐου έως και την Κυριακή 31 Μαΐου με ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση. Εκθέσεις, παρουσιάσεις, ομιλίες, αθλητικά δρόμενα, θεατρικές παραστάσεις και παραδοσιακοί χοροί από τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής μας δίνουν ζωή και χρώμα στην πόλη. Και η μεγάλη κορύφωση, την Κυριακή 31 Μαΐου στις 9 το βράδυ, στην Πλατεία Ελευθερίας, το μεγαλύτερο γλέντι που έγινε ποτέ στο Πολύκαστρο, με τους μοναδικούς Γκιντίκι. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, ενέργεια και αυθεντικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας. Παράδοση, πολιτισμός, γιορτή.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος και τρένων γραμμές. Σου ανήκει ο κόσμος, μα όχι το χθες. Πες μου μια καλή νύχτα και σ' άλλες καρδιές.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Επιλογές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: σ' αγαπώ.
1: Ο χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

Ο χαρακτήρας σου, αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος του Night Radio Show. Εδώ είμαστε δεύτερο ημίωρο εκπομπής. Συνεχίζω με δικά σου μηνύματα. Είμαι σε σχέση 2 χρόνια και γνώρισα κάποιον που με έκανε να νιώσω ξανά ζωντανή. Να το κυνηγήσω ή είναι απλά ενθουσιασμός? Ξέρεις, ο καινούριος άνθρωπος δεν σε κάνει να νιώθεις ζωντανή, Μαρία. Σου θυμίζει πως είναι να είσαι ζωντανή. Η ερώτηση δεν είναι αξίζει εκείνος. Η ερώτηση είναι τι λείπει από αυτό που ήδη έχεις. Δηλαδή, αν δεν κοιτάξεις πρώτα τη σχέση που είσαι, θα κουβαλήσεις τα ίδια και στην επόμενη. Δεν είναι επιλογή ανάμεσα σε 2 ανθρώπους, είναι επιλογή ανάμεσα σε 2 εκδοχές του δικού σου εαυτού. Αλληλούια, από Ελένη Φουρέιρα.

Ανακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του. Είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του κι είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του του λέγες πως πάντα θα σε, κι όρκους έδινες μεγάλους

Αυτή είναι η Άμινα από την Μπέγκη Ζήνα του Night Radio Show. Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε δικά σου μηνύματα. Μου λέει ότι δεν είναι έτοιμος για σχέση, αλλά δεν θέλει να με χάσει. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θέλει όλα τα καλά, χωρίς όμως την ευθύνη. Δηλαδή, σε θέλει διαθέσιμη, αλλά όχι δεσμευμένη μαζί του. Και αυτό είναι πολύ βολικό για εκείνον όμως. Δηλαδή, το θέμα είναι εσύ αν αντέχεις να είσαι κάτι ενδιάμεσο, γιατί αυτό δεν εξελίσσεται εύκολα σε κάτι παραπάνω. Συνεδρεσμένη εκεί, στάσιμο και σταθερό. Βρέχει από Αναστασία.

Λοιπόν, κάθε φορά που πάω να απομακρυνθώ επιστρέφει πιο έντονα. Και όταν ξαναδένω με εξεφανίζεται. Τι παιχνίδι είναι αυτό? Δεν είναι παιχνίδι αυτό. Παιδιά, αυτό είναι μοτίβο. Και το χειρότερο είναι ότι το παίζετε και οι δύο αυτό. Γιατί εκείνος φοβάται την δέσμευση και σε τραβάει πίσω μόνο όταν σε χάνει και εσύ φοβάσαι να φύγεις οριστικά και επιστρέψεις το σου δείχνει ενδιαφέρον. Αυτό δεν είναι έρωτας. Είναι μια εκκρεμότητα που δεν κλείνει ποτέ. Γι' αυτό, αν θέλεις τη δική μου συμβούλη, τρέχα. Δες ένα βαμβί. Θα συνεχίσουμε. Αυτό είναι το χατήρι. Ένα ντουέτο με τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

0: Και με αχαριστία, με ολοκλήρωνο τραγούδι από Μορφούλα Ιακωβίδου, σε μουσική του Γιώργου Σαμπάνη και στίχους της Ελένης Γιανατσούλια, θα πάμε σε ένα καψούρα throwback. Θα σε πάω στο 1998, σε ένα δίσκο με τίτλο «Κάτι από μένα». Συνθέτης είναι ο Γιώργος Εωφάνος, ενώ στιχουργός ο Βαγγέλης Κωνσταντινίδης. Και θα πάω στο εμβληματικό «Υπήρχες πάντα μέσα στην ψυχή μου. Συγκατοικούσαμε μέσα στο κορμί μου. Υπήρχες πάντα, φτιάχτηκες για μένα. Ανήκαμε στον κόσμο τα γραμμένα». Αυτός είναι ο μοναδικός Σάκης Ρουβάς, το «Υπήρχες πάντα».
1: Ξαφνικά με στη ζωή μου, κάποια μέρα πώς θα πεις κι όλα.

Ξεκίνημα τέταρτου ημιώρου, Νίκος Απέργης, Δάφνη Λόρενς, ίσως αύριο ολοκαίρινο τραγούδι, το ακούσει εδώ πρώτα. Είμαστε καλά όταν είμαστε μαζί, αλλά από κοντά, αλλά από κοντά. Από μηνύματα νιώθω ότι δεν ενδιαφέρεται, είναι φυσιολογικό. Άκου τώρα, υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι καλοί στην επικοινωνία από απόστασης. Αλλά υπάρχει μια λεπτή γραμμή, δηλαδή άλλο ότι δεν είσαι εκφραστικός και άλλο δεν επενδύω. Δηλαδή αν σε κάνει να νιώθεις όμορφα μόνο όταν είστε μαζί, αλλά όρατη όταν λείπεις, τότε δεν είναι θέμα τρόπου, είναι και θέμα προτεραιότητας. Το αντέχεις αυτό? Δεν μ' αγαπούσες, αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Πάνος και Άμος. Ξέρεις πολλούς και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε. Χρόνια πολλά να πούμε πάλι στις Ειρήνες. Έτσι, το είπαμε στην αρχή, το πούμε και στο φινάλε. Καλό βράδυ να πω κάπου εδώ εγώ. Ραντεβού αύριο, σε βραδινό μας ραντεβού. Tonight Radio Show για τις δύο ώρες που περάσανε. Άλεξ Πεδηρίδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Καλύτερη μουσική δεν σταματάει, συνεχίζεται εδώ. Αν κάπου εδώ αποχωρήσει και εσύ, αποχωρούμε παρέα. Καληνύχτα και καλό ξημέρωμα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: δύο επιλογές. Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.